0: Νομίζω ότι να πείτε ότι είναι ρόνο το ακάγκο, όλοι σε πότε και να του έρε, ρα του έρε, ρο βοηθεί τίκο μερ κορτουράγα, να νομίζω ότι είναι κοέα, θα πότε και σάμανο. Το σαμπουλβινάκα, να βιω κάνει το τόκα, μα είναι κορτουράγα, είναι μπουλβινάκα, δεν μπουλβινάκα τέλα να μάτω βάλε, να δεν κοίτω βούκι, βινάκα μου λίγο να σε με τιγμάει, ένα εκάβει νικούα. Σε κόσα κονγκό, ότι εγώ με σαν γαϊ βούγκα να βέει ρώσει, ναι ότι είναι μόλι κόλα. Ότι αέρασα να γίνει σαν σαραβική ρο του μάι. Όχι,
1: όχι, όχι. Καρό να είναι AI.
0: Όχι, θα του κουνούμε John Pullen. Σε εγώ και μου είναι AI. Ο και μου είναι, τώρα κοσέγα πολλά τέλος είναι AI. Όχι, του κουνούμε ένα chat, ένα group chat. Ο και μου είναι AI, meaning you are authentically indigenous. Ναι, σε ένα γόρι. Ο και δεν είναι AI, we are authentically indigenous.
1: Τα κόμμα και κέντάρ.
0: Τα κόμμα και κέντάρ, μαρρού και κέντάρ. Καθόλου δεν μπορεί και κέντάρ.

0: το τόκα ρακίνγκο γουνουμπού.
1: Γουνό. Σε γκυρμπιμπού.
0: Γουνουμπούγα. Δεν άκα, ή οβήκε μνήνα το σεματικό μάι, το τάλι τακτήγουμε να γόνα πινάκαγκο. Το να λίμασαν να μπορούν τώρα, σωλητικό παιδό τόπι, σα... Non ha mandini na bongi bina kani kuwa sana solitiko vi ropate tui
1: e otahu
0: pula bina kana to ngiri tiko mai pavin bina kati ko mai na lima sanga bulan dollar sana pa kuti kani sana nomuni na bongi bina kani kuwa bina kapaliu
1: ngiri bina ropate mendaro alim sa alim na sendi.
0: Δεν πολύ κρυμμένα ρολιπόπ.
1: Τσάνις λόλι. Να βάλε, προβάτε να το γύρουμε να μην καμινή. Βάκα ρομπούκα. Να βάλε, να βάκα μπούλα μάι. Κάτι πάκα τα λατικά, όκου. Κρέα τα λατικά, κρέα είναι κάτι πάκα. Να πει μετά κάτι πάκα ρουάι. Να πει μετά, να πει σύγκλη λίβρη πάκα ρουάι. Ο νομανία, το κουνό κουέντο να μάθαω. Βίρν το οποίο πάκα μπούλα μπούλα πάκα κουέντο. Ni mungkin dosa tu ni, Hamlin Park, Mount Wellington, Hamlin Park, Mount Wellington, gua entah kuna, nasi